0: Аз тук Вави!
1: Αντίβνη. Μάλαγα σράι νου μάλαγα σρίνη. Σαν γίτσιγγι ρίφαν παμπτίνη. Μπρέρι. Κύφκα σκάς. Τσιμ τέν τσούν τέν μάλαγας. Ντύραν δούσι. Ντύραν έγκαν φυσμένα κάβε ον του κατάν. Τσιμίς ράιμ τέν μάλαγας ντσούν. Βοζάνακι νιάφα, ατάνε να τφούνι. Ρασέντζε πα μάγκ μτέν μαλαγάσι, ίσμενα γάβ, νρό μαγκάσι άσι. Τι αίνι μαμάλ ρε ο μαλαγάσι άβαν, βουφάτ τη νιάφα, λέλα συμβάβαν. Ραμτέν γιάσι, ζεμβρίσα καμ, ρασνιμιίτσου ουλνά αμπάν. Ντεν νι βοήν νο τόν λάζαν, φα μά μένα τάι ζάτ τεν λάζαν. Ζέν ζαβαν μισ γένα τσκέτορ, ίνναν τούιν, αόλου σι αόλ, ούια μαμάλ, ρε φα τσουάς, δε χούν χούν σίσαν τέλ μαλαγάς. Νιάν ρουά βεγγάμπα, αόκο ούτελέν, τσι ούλα ζένα τσούτα τσι αφέν πέν, Γιας δε αντού νιάζε τσι λίβουνι, νι βαΐνι αντί, μτούμουνι αντεύουνι.
0: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβ.

0: γλάς τουμ κβάβι.
1: Ιζαέ βοόκαν σαμπάου, νιόλν πυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάντ, δε μανέου νι αλαϊελνέ για μφίτουν ραπάντα κάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάου, να λέφανε ρέε μανρέ, να δεν νιάνα. Αρόλου, κίνγκα σένι, σκίνγκα φαϊενρένα, δε νι φουνούν φάντα κάναν ρατζουέλι. Δε μιάντσουν βοόκαν σαμπάου, ζέι, μιάντσουν βοόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νι πούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκ, ουραρκάντάν λίνζανα κατσίκ, μάσνα τι τάν ράσνα τι. Τι μεσάζν για ρατζουέλ, εφα παμουνόλα νόταμ δεμιλνεύ, να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα, μη τένε αμνόζα έδε, μυαλά αμφιτουράνα τσι μισατακάνρο νόφα, λέω ανώου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε, διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνρου, ματσαρόβα φαουτάνα να τόου, Μαντιάνα μπέμπκα μπουόκα μτάνια βγαίνα ρο να ρο, μπάτσι σιέν φυτέζερα μπαουόκα, άμνα ρόζα να ξάμπα. Ινρίν ρε φαϊανόου, φλούν εν τέν μέραν πυρενίν. Μα φαντάρα τσάρα γιανόφα, ούλα βέτονο, τερκατέτονο, ζαν κατσίκα ζαλά, βουνίν φυτούν ένα μισανόι, ατόβα χάμπ ζαλά. Μα τσαροβατένα, φαούλν δεϊμπέ γιανόου, ούλα βαραπιανάρα νόου, ούλα μαλάλα νόου, φαϊζάμι τέν εμνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάου τα γκαντεναρό, ραντέν γκαντεναρό, δε γκαντά. Φαμαλαέλ, ζέμ, ζανακανέι, ζανακατσίκα νιφνούνερο. Μάσναν τα νράζα.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.

0: Las tum kvavi.
1: Αλλά τι να είναι φάστα σαν έναν χιουάνια. Τι αν δεν είσαι ευλόξα ή είσαι ευτσόντζου σε ζώνη τένα πρόγραμμα. Να είσαι ατόπου σε πούς τη μαναμπούλ. Μα τι σε ένα λόγα να σε χαφκά. Τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια να οτσόντζου. Τι άλλα μπούλ να είσαι ο ατσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα. Τι άλλα μπούλ να είσαι ο ατσάνο άμα να ου. Τι έρθε σαν η μένε κύς. Τι μλαλώσιο αμνεορτή.
2: Ο Σαλάμα, τα όλα του Σαλάμα, σε αυτό.
3: Θα βγαίνω από αφάκα μουντζετσίκ, πανούτσίκ, μίλα φίβε πάνω, αντάντσίκ, αοκτσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδε, ρανά φόνια να έφανα αντέλεια, να έρα τσιμάτια, να έρα σωτούλ, σωρίμ, θα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκεν και ζώ έφανα, μα μσώνει. Μσώνα φίρινε, έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά, έτσι.
4: Προκραβώ κατά μου σαν την αντίον φάρ. Mba arsiti anrafa ki varuta namba arjuna tosan ba fana ba wani tukatan ni mamash na vata ke na lets manzaka mud mande tukta fana isanan ni chelo mo sani ara kule jit lets me chembrom be full mud ke simba skele nin ba Nisa rana tomita wana tuliki katan ni solo solo tunda fit fit kel sia su tunda tu kel baru tuan. Rani selambul ni musa tu ni mi fafa ke zon ya so tom so ni mana kentian nanti man.
0: Shota tumpula, shota tumpu fafa.